τόσο πειραμένος. Για τόσο κόφτερα, μάτια σαν δεκάλικα. Ένα φως είναι σκιά, είναι κοντά και μακριά. Είναι τα πάντα μια φορά, κανείς δεν βλέπει διάφορα. Είναι ο φόβος της ζυπής, θρύλος εμπονεμένος. Και είναι βράδος αστραπής, είναι του κόσμου εραστής. Κάλεστος εδώ θα μείνει, όλοι έχουμε ευθύνη. Για την γροντιά δεν με χαζεί, όλοι τον φέραμε στη γη. Είναι ο φόβος της μικρία, είναι απόλυτη μανία. Ο στρόμος λύσει μία, είναι απόλυτη εξουσία. Είναι ο φόβος της μικρία.